πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτε. Σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτε. Μηχανάκια, μολυβάκια.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα

δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

κρύβαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ύμνος παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση

λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Άσπρο φουστάνι σου κοιτώ κι όπως φυσάει σ' ακολουθώ. Ένας αέρας στα μαλλιά σου με

107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό, σε κάποιο της

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

νύχτα άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια απλώνει στον αέρα.

σκηνή. Θέλει αποστάση αγάπη για να κρατιέται ζωντανή.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κερές στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστράπες. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κερές, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Έμπνευση 107 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

πάντα καλή. Το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγες.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγι...

0: πώς είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Μπήκαμε στον Οκτώβρη.
1: 7 και 3 η ώρα. Ξυπνήστε. Αν δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα.
2: Ναι, είναι μια δυσκολία. Εγώ θέλω να σου το πω λίγες μέρες μετά. Γιατί με λες πάντα αισιόδοξη και χαρούμενη. Νιστάζω.
1: Αλήθεια, καλώς ήρθες, Ναταλία, στο πρωινό ξύπνημα. Σε αυτό το υπέροχο σύμπαν.
2: Ναι, αλλά προσπαθώ να έχω και κοινωνική ζωή και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνεις. Η ζυγαριά.
1: Σε θέλω να προσπαθείς ακόμα.
2: Προσπαθώ. Απλά όχι κάθε μέρα.
1: Ωραία, κίνηση στους δρόμους. Έχει ήδη ξεκινήσει το ποτηλιάρισμα στον Κηφισό και στην Κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό, και στην Άνοδο, λίγο μετά τη Λένορμαν. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται σχετικά χαλαρά προς το παρόν. Α, όχι, με εξαίρεση την Λεωφόρο Αθηνών, φυσικά, αυτή την ώρα, στην έξοδο προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές.
2: Βέβαια, εδώ που πίνω τον καφέ μου και που έχουμε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις ήδη για ανταλλαγή από εσάς και περιμένουμε κι άλλες. Γιατί γενικά αρχίζει και γίνεται αυτό πολύ ενδιαφέρον. Μου αρέσει πολύ.
1: Και θα μιλήσουμε επίσης στη συνέχεια της εκπομπής για το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Γιατί κάτι συμβαίνει εκεί που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
2: Και τι μας ξημέρωσε αμέσως μετά, ε?
1: Ναι, και τώρα. Πιξλάξ και Φίλιππος Πλιάτσικας, έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, 7 και 7 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10. Τώρα, τι μας ξημέρωσε σήμερα, τι μας περιμένει.
1: Λοιπόν, ένα από τα πιο σοκαριστικά που διαβάσαμε είναι ο εφιάλτης που έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ εχθές το βράδυ.
0: Καλά, είδαμε και πλάνα σε κινητά, χαμού και στις τηλεοράσεις.
1: Πώς έγινε, λοιπόν. Το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος με ηλικιώδη ταχύτητα, ενώ στο πιλωτήριο φέρεται να εκτελεσόταν βίαιη επίθεση μεταξύ των δύο πιλότων. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και επιχείρησε να οδηγήσει στη συντριβή του αεροσκάφος. Επιβάτες και μέλη κατάφεραν να επέμβουν και να τον κινητοποιήσουν, ενώ άλλο πλήρωμα της Fly Dubai που ταξίδευε με την ίδια πτήση ανέλαβε τελικά τον έλεγχο. Τους είδαμε να κατεβαίνουν με αίματα πολλοί άνθρωποι.
0: Κάποιος εντωμεταξύ από όλους αυτούς τους επιβάτες είπε ότι μπόρεσε να ελέγξω την κατάσταση και να βοηθήσω επειδή βλέπω το Mayday.
1: Α,
0: ναι,
1: το τελευταίο, και αυτό. Μάλιστα. Και ακόμη δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν.
0: Η κυβέρνηση εντωμεταξύ ανακοίνωσε χθες πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κυμανθεί κάτω από τα 1,75 το λίτρο, ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μετά θα ανακοινωθεί άλλη ελάφρυνση από ό,τι ακούσαμε. Αλλά είχαμε και μία έκπληξη χθες. Στις ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Μαζί με όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός είπε πως διευρύνεται το καθεστώς των δόσεων από 72 πάει στις 120 δόσεις.
1: Γενικά έτσι διάρκεια. Πληρωμή διαρκείας το λέω εγώ. Λοιπόν, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Προβλέπονται ειδικά στην Κρήτη ακραία ύψη βροχής ως την Κυριακή. Και στην Εύβοια επίσης. Και κίνδυνος πλημμυρών. Ως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: 9 μποφόρ.
1: Δεν θα ταξιδέψουμε, το βλέπω αύριο που είναι Παρασκευή. Σήμερα ως τους 22 βαθμούς στην Αττική.
0: Έχεις και ταξίδι στο σχέδιο.
1: Είχα, τι να κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Με αθλητισμό συνδυάζεται, να ξέρεις.
0: Πάμε στα αθλητικά. 10 παρατέταρτο απόψε ο αγώνας μας, ο αγώνας της εθνικής μας. Το ποδόσφαιρο με την Ολλανδία μετά την ιστορική νίκη κατά της Γερμανίας στο Nations League. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και πάμε τώρα στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Νύχτα σε νύχτα. Σε λίγο μιλάμε για Πάτρα και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, διότι εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Ας το χαρακτηρίσουμε έτσι.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό 5η Οκτωβρίου, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλά να είμαστε, ωραία, έχει μπει δροσερά.
0: Πολύ δροσερά, όχι λίγο, αρκετά. Τώρα πάμε Πάτρα.
1: Για πάμε, γιατί ακούσατε, είναι ένα θέμα.
0: Ακούσατε ότι 400 παιδιά που πέρασαν στην Πάτρα δεν θα πάνε τελικά, δεν γράφτηκαν στο πανεπιστήμιο. Και έχουν αρχίσει όλοι να συζητούν και να βλέπουν αυτή την εξέλιξη ως ένα πρόβλημα.
1: Δεν είναι. Γιατί? Είναι
0: καταρχάς,
1: ένα πρόβλημα.
0: Ποιες είναι οι αιτίες? Πρώτον, οι οικονομικές δυσκολίες που έχουν πολλές οικογένειες. Δεύτερον, ότι τα ενοίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Οπότε, αν είσαι από άλλη πόλη και θες να πας στην Πάτρα, λες προτιμώ να μείνω στην πόλη μου και να μην δώσω τόσα χρήματα. Δεν τα έχω να τα δώσω. Τρίτον, υπάρχει και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων πια σε μεγάλα κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Οπότε, κάποιος λέει, από το να πάω στην Πάτρα και να δίνω όλα τα χρήματα σε ενοίκιο, ας τα δώσω στην ιδιωτική σχολή.
1: Αυτά τα λένε οι γονείς, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Τα λένε και οι γονείς και οι άνθρωποι των πανεπιστημίων που το ψάχνουν το θέμα και το ξέρουν. Για να καταλάβετε, τώρα πέρασαν 9 παιδιά στην ιατρική και δεν πάνε. Στην ιατρική.
1: Ναι, αλλά μήπως ενδέχεται σχολή... να κάνουν μια μεταγραφή και να έρθουν στην Αθήνα.
0: Σίγουρα περιμένουν.
1: Αν είναι πολύτεκνη οικογένεια ή αν έχουν ήδη αδέρφια που σπουδάζουν εκεί.
0: Παρόλα αυτά.
1: Φαντάζομαι.
0: Παρόλα αυτά. Αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά όταν το βάζεις στο ίδιο καζάνι με τα υπόλοιπα, βλέπεις ότι υπάρχει όντως ένα μεγάλο πρόβλημα. Εδώ λέει τώρα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Πάτρας ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, λέει, διαθέτουν περίπου 70.000 θέσεις και οι εισακτέοι είναι 60.000. Είναι λιγότεροι. Και το δημογραφικό κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, γιατί η δική μας γενιά, που ήταν πιο άνετη προφανώς η οικογένεια. Mm-hmm. Ενδεχομένως, ενώ ήμασταν πολιτικοί, εμείς ήμασταν 3 παιδιά, έτσι κι αλλιώς.
0: Στη δική σου οικογένεια.
1: Υπήρχε η επιθυμία οπωσδήποτε να περάσεις, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Ενώ αν δεν ήσουν από επαρχία ή οτιδήποτε. Πάντως σε άλλη πόλη για να κάνεις φοιτητική ζωή. Ενώ τώρα θέλουν οπωσδήποτε τα παιδιά ιδανικά να περάσουν στην πόλη που μένουν.
0: Καλά, και στην Αθήνα το ίδιο πράγμα λέγαμε. Να περάσεις σε μια πόλη έξω και να πας να ζήσεις επιτέλους μόνος σου και να φύγεις από. Τα δεσμά των γονέων.
1: Και είναι και απαραίτητο και αναγκαίο. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό.
0: Όλα αυτά άλλαξαν τώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό 5η. Σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας. Την κούπα σου, Ναταλία. Την έχεις εδώ σήμερα μαζί.
1: Εδώ τα πάντα, όλα.
0: Ωραία. Είναι το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα, Κώστας Μακεδόνας και έκανες το λάθος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Θάνο να πω και σε όποιον άλλον έχει γενέθλια.
0: Έχει ξυπνήσει από σήμερα ο Θάνος από τέτοια ώρα?
1: Τέτοια ώρα μπορεί και όχι, αλλά μπορεί και ναι. Δεν ξέρω τα γενέθλιά του πώς τον βρίσκουν. Θα δούμε.
0: Αλλάζει πλευρό τώρα.
1: Ναι, θα το ξαναευχηθώ και αργότερα.
0: Τώρα λοιπόν, πάμε στην κούπα σου, Ναταλία.
1: Η κούπα της Ναταλίας είναι εδώ.
0: Ναι, την έχει υπογράψει κιόλας.
1: Είναι υπογεγραμμένη. Έχει πολύ ωραία, πολύ ωραία ενέργεια, αν πιστεύετε στις ενέργειες και σε αυτά. Που σίγουρα πιστεύετε, γιατί ήδη έχετε προτείνει να την ανταλλάξετε με πολύ ωραία αντικείμενα.
0: Ή μπορεί να μην πιστεύετε και απλά να βρίσκετε ένα λογικό επιχείρημα το να ανταλλάξετε εν μία κούπα με κάτι άλλο για καλό σκοπό.
1: Για καλό σκοπό, με κάτι χρηστικό ιδανικά. Γιατί αυτό που εσείς θα δώσετε για να πάρετε την κούπα, εμείς θα το δώσουμε με τη σειρά μας σε μια επόμενη ανταλλαγή για κάτι μεγαλύτερο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα δώρο έτσι που θα χαρίσουμε με αγάπη σε κάποιον ή κάποιους που το έχουν ανάγκη.
0: Δεν σχολίασες το γεγονός ότι σου γύρωσα την ενέργεια.
1: Ναι, γιατί είμαι πολύ κοντά στο να σου πω τι ενέργεια έχει ο μήνας ζωδιακά, αλλά το κρατάω.
0: Όχι.
1: Κρατάω τα αστρολογικά αυτά για λίγο
0: όχι,
1: αργότερα.
0: Όχι.
1: Θα στα πω όταν κλείσω τα μικρόφωνα.
0: Λοιπόν, στείλτε μας και εσείς τις δικές σας ανταλλαγές στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Μην ξεχνάτε να γράψετε πρώτα τη λέξη κούπα. Επίσης με mail στο info@melodia.gr, στα social μας του Μελωδία, της Ναταλίας, τα δικά μου, με φωτογραφία μαζί. Και σύντομα θα αποφασίσουμε πού θα πάει η κούπα της Ναταλίας για να ξεκινήσει έτσι αυτός ο κύκλος των ανταλλαγών.
1: Να σου πω, οριακά την έχω αγαπήσει αυτή την κούπα,
0: Είναι πολύ ωραία και την έχεις υπογράψει.
1: Την κρατάω κιόλας,
0: με
1: δηλαδή.
0: Τα γραμματάκια σου.
1: Οριακά, παιδιά.
0: καλή
1: πρόταση. Ναι, περιμένουμε.
0: Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας η Pharmacept. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Skull Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό BioComplex και Maca Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μόνιμο αποτέλεσμα.
0: Αν αγαπάς τα ψώνια εντωμεταξύ, έχουμε σήμερα μαζί μας το Designer Outlet Athens. Από αύριο έως τις 4 Οκτωβρίου έχουμε τις Fashion Shopping Days. Μόνο για τρεις μέρες σε περιμένουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλά άλλα ανοιχτά και τις Κυριακές. Εμείς εντωμεταξύ ερχόμαστε σε λίγο με ένα θέμα που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο να τελειώσουμε ένα βιβλίο.
1: Να το αρχίσουμε, θα έλεγα.
0: Και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ. Αμέσως μετά. Καλημέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
4: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
3: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
5: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
2: Επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
14: Πιο μεγάλο.
13: Bigger.
14: Πιο καλύτερότερο.
13: Better.
14: Πιο Halloween από ποτέ.
13: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
14: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
15: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Για να ακούς μόνο εμένα τρυφερεύουν ώρες ώρες τα λόγια μου και γίνονται σαν τις πατημασιές των γολάρων στην άμμο του γυαλού. Για να ακούς μόνο εμένα, Πάμπλο Νερούντα.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Πόσα δεινώ, πόσα θες.
22: Πού μας πάει της ψυχής.
20: Πάντα έντεχνα.
21: Εγώ σε ευχαριστώ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό διάβασμα σε όσους διαβάζετε βιβλία. Να, για τα βιβλία τώρα μπαίνω, κάνω την εισαγωγή.
0: Για σας δηλαδή που αγοράσατε με γεμάτη ενθουσιασμό βιβλία στις διακοπές εν ώψη διακοπών, mm-hmm. τα πήρατε και έτσι όπως τα πήρατε τα φέρατε πίσω, άθικτα.
1: Όχι στις διακοπές, κάτι τα διαβάσατε.
0: Ένα από τα 3-4.
1: Ναι, ναι. Τώρα τι κάνουμε, αυτή την εποχή είναι το δύσκολο. Εγώ παλεύω ένα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, και μ' αρέσει κιόλας, δεν είναι. Δεν μπορώ να το τελειώσω.
0: Παρ' όλα αυτά, μην το εγκαταλείψεις, αυτό λένε οι ειδικοί. Ακόμα και αυτή η άσκηση του να πιέζεσαι λίγο να το διαβάσεις και να πιάνεις ένα βιβλίο, κανονικό, παλιό βιβλίο στα χέρια σου. Όχι
1: παλιό.
0: Ηλεκτρονικό ή audiobook. Ένα
1: κανονικό προϊόν βιβλίο.
0: Αυτό. Mm-hmm. Ναι, αυτή η διαδικασία λοιπόν εξητάρει τον εγκέφαλο και τον γυμνάζει. Διότι με το κάψιμο των social media και του κινητού, και το με το κινητό στο χέρι, το μυαλό μας έχει ατροφήσει. Δηλαδή, αυτό που λένε οι ειδικοί, οι μίες του της ανάγνωσης.
1: Ναι, άλλαξες κάτι. Εγώ πιστεύω το ακριβώς αντίθετο, να σου πω την αλήθεια. Ότι δεν πρέπει να πιεστούμε να τελειώσουμε ένα βιβλίο, ντε και καλά. Ας πάμε σε ένα άλλο.
0: Αυτό λένε οι
1: ειδικοί. Να διαβάσουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Να επιμείνουμε στο ότι θα διαβάσω 5 σελιδούλες.
0: Ακριβώς. Η διαδικασία της ανάγνωσης, δηλαδή ότι πιάνω με τα χέρια μου το βιβλίο, το ανοίγω και προσπαθώ έστω και για λίγα λεπτά να συγκεντρωθώ σε μια σελίδα, αυτή η διαδικασία κάνει καλό. Ακόμα και αυτό. Οπότε τι λένε τώρα οι ειδικοί, επειδή προφανώς τα βιβλία έχουν να ανταγωνιστούν τα social media. Και δεν θα
1: ναι,
0: νικήσουν.
1: Το σκρολάρισμα, το εύκολο πράγμα, ναι.
0: Το να το αφήσουμε το βιβλίο στην άκρη είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορούμε απλά να ξεφυλίζουμε ένα βιβλίο, να σταθούμε εκεί που θέλουμε. Και
1: να
0: αυτό
1: κρατήσουμε
0: καλό
1: μια σημείωση, ε.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι σου λέει ο ειδικός με το φυσικό προϊόν, με το βιβλίο δηλαδή, το κανονικό με τις σελίδες και το εξώφυλλο.
1: Διαβάζεις εσύ, ενθουσιασμένος ακούω.
0: Ναι, μα
1: εγώ σύνορα μιλάω, συγγνώμη, σκέφτομαι. Εντάξει, εσείς που δεν ξυπνάτε χαράματα και μπορείτε να διαβάσετε, διαβάστε. Γιατί εγώ ανοίγω έτσι το κρατάω και μου πέφτει πάνω μου, στην πρώτη γραμμή, όχι σελίδα.
0: Ναι, δεν λες πάλι καλά όμως που σε παίρνει ο ύπνος με το βιβλίο και όχι με το κινητό.
1: Κάποιες μέρες, όχι όλες, μην το παίξω τώρα κι εγώ αθώα.
0: Παρ' όλα αυτά, κλείνω την παρένθεση.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: ναι.
0: Το να διαβάζεις ένα τέτοιο βιβλίο και να κρατάς σημειώσεις και να επιλέγεις και σημεία που θες να διαβάσεις ή να προσπερνάς άλλα που δεν θες να διαβάσεις, και αυτό, ακόμα και αυτό, κάνει καλό. Τα πράγματα είναι τόσο σε τέτοιο οριακό σημείο πια, που δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε την επαφή μας με την ανάγνωση, ούτε εμείς ούτε τα παιδιά.
1: Θα πω όμως και κάτι για να συμπληρώσω. Να παραδεχόμαστε καμιά φορά ότι είναι λάθος επιλογή βιβλίου, δεν μας αρέσει ή δεν έχει καλή μετάφραση,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ή δεν μας βολεύει. Πάμε σε άλλο. Αρκεί να πάμε σε βιβλίο.
0: Ακόμα και σε ένα βιβλίο που μας αρέσει. Αν θεωρούμε ότι μια περιγραφή είναι βαρετή.
1: Ότι έχει...
0: Ναι, βέβαια. Τώρα τι να λέμε. Απενεχοποίησε λοιπόν. Και
1: έτσι,
0: σε αυτόν τον τομέα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Συνεχίζουμε. Pix Lux. Καράβια που περάσατε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.

0: Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Τι ωραίο αυτό το τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Ναι, μην μου λυπάσαι.
1: Ξημερώνει Κυριακή και τα λοιπά. Και το άλλο είναι την καρδιά μου κυριακάτικα τη χάλασα. Mm-hmm. Συνέχεια.
0: Γενικά η Κυριακή έχει ένα θέμα πάντα.
1: Ναι,
0: είναι ένα
1: ναι.
0: Μείγμα προσδοκίας μέχρι το μεσημέρι και μετά μελαγχολίας.
1: Ότι έχει τη Δευτέρα.
0: Μέχρι που ξεκινάει το ηχητικό σήμα της αθλητικής Κυριακής. Το θυμάστε αυτό από τα μαθητικά σας χρόνια? Εσύ δεν το έχεις προλάβει.
1: Όχι, όχι. Δεν το θυμάμαι.
0: Είσαι πολύ μικρή. Όταν έπαιζε το σήμα αυτό της τηλεόρασης, έλεγες, όχι, δεν έχω διαβάσει για αύριο. Ήταν το σημείο.
1: Εγώ ήμουν διαβαστερή και παραμένω.
0: Ναι, ναι.
1: Και μιλώντας για βιβλία, γιατί είπαμε ότι διαβάζουμε κτλ. Τώρα, μόλις μου ήρθε και όλα στα χέρια μου το καινούργιο βιβλίο του φίλου μου του Πάνου του Δημάκη, 1002 λέξεις. Ο Πάνος ο Δημάκης είναι στο The Chase, στο γεράκι του Chase.
0: Ναι, τον γνωρίζουμε, ναι.
1: Κάνω,
0: και γράφει βιβλία, φυσικά.
1: Βεβαίως.
0: Κάνεις και διαφήμιση.
1: Πολύ καλός συγγραφέας και πάρα πολύ καλό παιδί. Και αυτό το βιβλίο είναι συνέχεια του 1001 λέξεις που είχε κυκλοφορήσει και στο οποίο αποκαλύπτει τις μυστικές σχέσεις των λέξεων που χρησιμοποιούμε έτσι καθημερινά και τα συνδυάζει με ιστορία, μυθολογία, pop κουλτούρα. Δηλαδή σου εξηγεί από πού προέρχονται φράσεις και λέξεις.
0: Ένα παράδειγμα, πες μας.
1: Λοιπόν, ποια συγκλονιστική φράση σήμαινε φιλέ με ακατάπαυστα στα αρχαία ελληνικά? Γιατί όταν λέμε ότι κάτι διοργανώνεται υπό την αιγίδα κάποιου φορέα, βασικά μιλάμε για μια κατσίκα. Δύο ερωτήματα που μόλις τοποθέτησα σε αυτό
0: την
1: το
0: αιγίδα.
1: Τραπέζι. Βεβαίως.
0: Συνδέεται. Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Να το ψάξουμε λίγο.
1: Ωραίο.
0: Ωραία. Αλλάζουμε θέμα εντωμεταξύ. Εμείς έχουμε το χρηματοκιβώτιο μέχρι αύριο.
1: Προλαβαίνετε.
0: Στέλνετε τα μηνύματά σας και εσείς στο 19600 γράφοντας win. Κάθε μήνυμα κοστίζει MediaTel 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Συγγνώμη, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Τώρα τι γίνεται? Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας. Και η Μέρη, αύριο 2 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, κληρώνει ένα από αυτά τα μηνύματα.
1: Τηλεφωνεί. Έτσι. Αυτό.
0: Ναι.
1: Και περιμένει να απαντήσετε το τηλεφώνημα εσείς που θα το δεχτείτε και να πείτε πόσα είναι τα χρήματα που έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή.
0: Πόσα είναι?
1: Άρα, 10.502 ευρώ.
0: Το σημειώσατε?
1: 10.502.
0: Ωραία.
1: Το έχουν σημειώσει, ξέρουμε και τι θα τα κάνουμε αν τα κερδίσουμε.
0: Καλή,
1: στο μυαλό μας.
0: Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά αν τα κερδίσετε εσείς. Εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε. Mm-hmm. Βασίλης Παπακοσταντίνου εδώ από τις κασέτες του Μελωδία τραγουδά της Φεντόνα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Σαραμ.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό, Πέμπτης, καλό μήνα, 1η Οκτωβρίου, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά στην κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Και κάτι τώρα για φοιτητές και φοιτήτριες. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Όλα αυτά από το WhatsApp που το τερμάτισε. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
8: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
5: Επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr.
8: Η ώρα είναι 8.
9: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
9: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
9: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
9: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
9: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.
10: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
11: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτά στα λιμάνια. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10. Καλό μήνα, είπαμε. Να το
2: ξαναπούμε. Καλό μήνα.
1: Έτσι και να πιάσει τόπο. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε σήμερα και για το πώς το AI ή το ChatGPT έχει πλέον...
2: Αναλάβει
1: το να γράφει και τους λόγους των πολιτικών.
2: Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
2: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Εδώ γράφει τα δικά μας μέλη, δεν γράφει τους λόγους των πολιτικών. Συνεχίζουμε, Λαβέντης Μαχαιρίτσας, Μάτια Δίχως Λογική, και αμέσως μετά έχουμε το τι μας ξημέρωσε σήμερα.

ξεχλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Επειδή λίγο πριν μιλούσαμε για κίνηση, να πούμε ότι και στην κάθοδο της Μεσογείου έχουμε κίνηση. Έχουμε συγκέντρωση εκεί, στο ύψος του Υπουργείου. Και επίσης έχουμε τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, γι' αυτό και το μεγάλο ποτηλιάρισμα.
1: Κουράγιο. Υπομονή. Λοιπόν, τι μας ξημέρωσε καταρχάς.
0: Τι άλλο μας έχει ξημερώσει,
1: ναι. Μας έχει ξημερώσει.
0: Αυτός ο εφιάλτης που έζησαν.
1: Ο εφιάλτης στη πτήση. Fly Dubai, από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ χθες το βράδυ.
0: Θυμίζουμε λοιπόν πως ξαφνικά, χθες το απόγευμα, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ξαφνικά ύψος με ηλικιώδη ταχύτητα, ενώ στο πιλωτήριο φαίνεται να εκτελεσόταν βίαιη επίθεση μεταξύ των δύο πιλότων. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και συνέχεια επιχείρησε να οδηγήσει τον Boeing σε συντριβή. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να επέμβουν και να τον ακινητοποιήσουν, ενώ άλλο πλήρωμα της Fly Dubai, που ταξίδευε με την ίδια πτήση, ανέλαβε τελικά τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ο μαχαιρωμένος πιλότος νοσηλεύεται, ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε κρατείται και ανακρίνεται. Και όσο περνούν τα λεπτά, βγαίνουν στην επιφάνεια όλο και περισσότερες πληροφορίες.
1: Ακριβώς τώρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κυμανθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά το λίτρο. Και μαζί με τις εκπτώσεις των διελιστήριων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Τι να πω, εγώ ακόμη παραμένω, ξέρεις.
0: Τι?
1: Μια σταγονίτσα στον ωκεανό, τα νιώθω όλα αυτά. Εντάξει. Ναι. Είχαμε και μια έκπληξη στις ανακοινώσεις. Μαζί με τις ελαφρύνσεις στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ.
0: Κάτι που θα μπορούσε να το είχε εξαγγείλει και στη ΔΕΘ και δεν το έκανε τώρα. Οι αναλυτές λένε γιατί το κάνει τώρα. Άλλη ωραίο με αυτό.
1: Ναι,
0: κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που περιμένουμε εκεί. Προβλέπονται ακραία ύψη βροχής ως την Κυριακή και στην Εύβοια εντωμεταξύ. Ενώ έχουμε απογορευτικό απόπλου.
1: Ναι. Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ανέμων, γιατί σήμερα μέχρι 9 μποφόρ κεντροποποιούνται και τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού από τον Πειραιά. Αλλά αργότερα, μες την ημέρα, θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις.
0: Και σήμερα περιμένουμε 22 βαθμούς στην Αττική με δροσιά αρκετή, έτσι δροσούλα. Μίλτος Πασχαλίδη για τη συνέχεια. Παραμύθι με λυπημένο τέλος. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλό μήνα, σε λίγο μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και λόγους των πολιτικών. Αυτά που μας λένε, πώς επηρεάζονται.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Πέμπτης, καλό μήνα, 8 και 14 η ώρα. Το ότι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν το ChatGPT για να γράψουν τους λόγους τους, φαντάζομαι δεν σας κάνει εντύπωση.
1: Να σου πω κάτι. Το γεγονός ότι όλοι μας χρησιμοποιούμε το ChatGPT για να στείλουμε είτε ένα mail είτε μια απάντηση σε μήνυμα, για να μην πω για πιο σοβαρά θέματα.
0: Και στα πιο σοβαρά, ωραία, σωθήκαμε.
1: Όλοι το χρησιμοποιούν, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπετε εσείς ένα mail που είναι καλογραμμένο και πολύ στρογγυλοποιημένο και όλα είναι τέλεια, δεν υποψιάζεστε ότι αυτός ο άνθρωπος που έχετε απέναντί σας, ο συνάδελφός σας, ο φίλος σας, αποκλείεται να γράφει έτσι? Άρα μάλλον έχει βάλει το ChatGPT. Είναι όλα πολύ σωστά.
1: Κάποτε γράφαμε ωραιότατα στο μεταξύ. Τι ωραία κείμενα.
0: Έβγαινε
1: το χέρι μας.
0: Όχι, έβγαινε και ο χαρακτήρας σου στην γραφή του κειμένου.
1: Μπράβο, αυτή είναι η διαφορά. Στήξης.
0: Τώρα λοιπόν και οι πολιτικοί που όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν το ChatGPT και την τεχνητή νοημοσύνη, τι κάνουν? Ίδιους λόγους. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη γράφει τα πράγματα που θεωρεί ότι θα ήθελα να ακούσουν οι ψηφοφόροι.
1: Ακριβώς.
0: Όλα είναι στρογγυλοποιημένα.
1: Κλισέ.
0: Αισιόδοξα, κλισέ. Που ούτως ή άλλως είναι κλισέ οι πολιτικοί λόγοι. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη καθορίζει το τι θα ακούμε και με βάση αυτά να μας επηρεάζει για το τι θα ψηφίσουμε.
1: Ναι, γιατί ενώ έβγαινε μια προσωπικότητα, τώρα διαβάζουμε κιόλας. Επειδή εντάξει, γίνονται και λάθη καμιά φορά ταυτότητα. Τώρα διαβάζουμε κιόλας. Επειδή εντάξει, γίνονται και λάθη καμιά φορά, το έχουν πάρει χαμπάρι γιατί τα έχουν

0: γιατί βλέπουμε όλο και πιο συχνά στην Ελλάδα εδώ πολιτικούς με πολύ έντονες προσωπικότητες να φωνάζουν και να ορίονται στα κανάλια και στα πάνελ.
1: Αυτό με το να ορίονται κιόλα.
0: Ναι, αυτό όμως βλέπεις ότι τελικά λειτουργεί υπέρ τους, όταν όλοι οι άλλοι είναι πολύ στρογγυλοί και οι λόγοι τους είναι πάρα πολύ κομψοβάμενοι.
1: Εντάξει, και οι ίδιοι, ας πούμε, εννοείς.
0: Βέβαια.
1: Οπότε για να πρωτοτυπήσεις, σηκώνεις τη φωνή, ας πούμε, την ένταση της φωνής σου.
0: Είτε με σχέδιο, είτε επειδή δεν έχεις άλλη επιλογή.
1: Πολύ ωραία. Πάντως να σου πω κάτι. Το κοινό δεν πείθεται. Διαβάζουμε στις ίδιες έρευνες. Δηλαδή, η γνώμη των πολιτών είναι ότι δεν τους, και το αντιλαμβάνονται και δεν βλέπουν την προσωπικότητα. Γιατί δεν τους εκφράζουν πραγματικά τις σκέψεις τους, αυτά που λένε οι πολιτικοί.
0: Αυτό λέω και εγώ. Ότι όταν βλέπεις τελικά τον άλλο να ορίεται στα κανάλια, λες, α, αυτός για να φωνάζει έχει δίκιο. Κατάλαβες. Αυτή είναι η παγίδα.
1: Εντάξει.
0: Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας. Εδώ τραγουδά Μάρκο Βαμβακάρη. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Πέμπτης. Καλό μήνα.

0: τώρα στα δύσκολα όλα. Ξυλάξ. Καλημέρα Μελωδία. Όπα, καλημέρα Μελωδία.
1: Ναταλία Αργυράκη. Καλημέρα.
0: Αυτός ο μικροφωνισμός ξέρεις που οφείλεται στα ακουστικά μας.
1: Ναι.
0: Όταν πας να βάλεις τα ακουστικά αφού βγούμε στον αέρα.
1: Καλώς, ευχαριστώ που το λες και με εκθέτησε με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα την έχω πατήσει κι εγώ. Τι εσένα εκθέτω.
1: Αυτό που καμιά φορά πας να μιλήσεις και δεν φοράς τα ακουστικά, αυτό είναι ξέρεις.
0: Μου τύχε χθες. Απλά το εξηγώ στους φίλους μας που μας ακούν. Για εσάς τα λέμε αυτά. Να ξέρετε πότε είμαστε.
1: Εμένα μου αρέσουν να έχουμε έτσι.
0: Στιγμές,
1: ναι.
0: Καλά, συνέχεια.
1: Που ανοίγουμε έτσι την πόρτα που λέμε και αφήνουμε την πληροφορία να περάσει.
0: Και μπορείτε να βλέπετε επίσης τέτοιες στιγμές που ανεβάζουμε συχνά στα social media, κυρίως στην Ναταλία. Τώρα.
1: Θα γίνει και ο Δημήτρης περισσότερο εξωστρεφή σε αυτό το κομμάτι σταδιακά. Θα σε κάνω εγώ μια χαρά.
0: Πάμε στην κούπα σου, Ναταλία.
1: Λοιπόν, η κούπα της Ναταλίας είναι εδώ. Θα τη δείτε στα social media μας. Την έχουμε ανεβάσει. Θα τη δείτε στο Μελωδία, στο site μας. Και την ανταλλάσσουμε. Ναι. Αυτή η κούπα ανταλλάσσεται. Έχουμε δεχτεί τις προτάσεις σας με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει στο Viber και στο WhatsApp, στα social media μας
0: και στο mail μας.
1: Να πούμε ξανά το τηλέφωνο.
0: Το 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Στείλτε μας με τι θα ανταλλάζατε εσείς την κούπα της Ναταλίας. Ήδη μέχρι στιγμής μας έχετε προτείνει ένα ψυγείο, έναν πίνακα ζωγραφικής, μία φριτέζα, μία καφετιέρα φίλτρου, μία κορνίζα. Τι άλλο?
1: Τι άλλο? Και βιβλία μας έχουν προτείνει.
0: Ναι, εν τω μεταξύ μην ακούτε ψυγείο και αγχώνεστε.
1: Ναι, έτυχε τώρα.
0: Έτυχε.
1: Και λάβαμε και αυτό. Σίγουρα, αν είναι χρηστικό αυτό που θα στείλετε για ανταλλαγή, θα το πάρει ένας επόμενος ακροατής ακροάτρια που θα το ανταλλάξουμε με τη σειρά μας κτλ. Οπότε, καλό είναι να είναι χρηστικό, γιατί θα πάει σε κάποια άλλα χέρια που μπορεί να το χρειάζονται.
0: Περιμένουμε τις προτάσεις σας, λοιπόν, και σύντομα θα κάνουμε την πρώτη μας ανταλλαγή για να ανοίξει ο πρώτος κύκλος. Και πάμε τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν. Μείωσε τις τριχόπτωσεις, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό biocomplex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήση των προϊόντων, τα αποδεικνύουν οι κλινικές μελέτες.
0: Επίσης, μαζί μας από σήμερα και η μαρμελάδα Tamarine, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Tamarine είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε 2 συσκευασίες, γυάλινο βάζο με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Επίσης, να διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευόμαστε πάντα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας, όπως και με όλα φυσικά τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Και εμείς, εντωμεταξύ, σε λίγο έχουμε.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι, για τις νύχτες πρεμιέρας που έκαναν πρεμιέρα. Χθες η Ναταλία πήγε εκεί.
1: Ναι, ναι,
0: έβαλε τα καλά της.
1: Έβαλε τα καλά μου, τα κατάφερα. Είχα λίγο κοινωνική ζωή.
0: Φλάς φωτογράφους είχαμε.
1: Ναι, ναι, βέβαια, πάντα τέτοια. Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι είδα πολύ ωραία ταινία για την οποία θέλω να μιλήσω και να την προτείνω. Γιατί και θα προβληθεί ξανά μέσα στις νύχτες, αλλά και θα βγει φυσικά στις αίθουσες τον επόμενο μήνα.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
6: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
4: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
4: 10.502.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
9: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
8: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
16: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
18: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
19: Perfectly well, what's going on.
18: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
20: What's our worst case scenario?
18: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
21: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
22: Πάμε Breaking Bad.
23: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
22: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
23: Stand-up είναι.
22: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
23: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
22: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
24: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
25: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
27: Φωτογράφηση.
26: Γιατί?
27: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
26: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
28: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
29: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
0: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Ένας εκείνος που σπέρνει παγιερότητα όντας ασύγχρονος ερωμένος και ένας που τρέφεται με παράδοξα. Μα πιο αγιέροχος μοιάζει ο τελειωμένος. Ιδανικός να σπάσει κανένα κώδικα και να ασπαστεί σε μια νύχτα μέσα ασκητισμούς καταπίεσης. Όλα τα έμβια εξ επαγγέλματος στερούνται προνοητικότητας. Το κρατεό παράπτωμα της ζωής. Πάνος Κουτούλιας.
6: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σβήσε το φεγγάρι.
9: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
6: Πάντα έντεχνα.
9: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.
6: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα με τα δύο.
1: Γέλα.
0: Ναι.
1: Να γελάμε.
0: Ναι, και τι άλλο.
1: Να γελάμε και να αγαπάμε.
0: Πολύ, μ' αρέσει
1: τι
0: πάρα
1: άλλο
0: πολύ
1: περίμενες.
0: Αυτή η αισιόδοξη ματιά που έχει τα πράγματα.
1: Το ξέρω ότι σου αρέσει.
0: Τα αλήθεια τη θαυμάζω.
1: Και προσπαθώ και κάποιες, να σε παρασύρω.
0: Παίρνω κάποιες αποστάσεις, όπως καταλαβαίνετε.
1: Το βλέπουμε, το βλέπουμε. Αλλά ξέρω ότι κατά βάθος είσαι έτσι, πολύ πιο συναισθηματικός και γλυκός. Γιατί εγώ μόνο με τέτοιους άντρες συνδέομαι, να ξέρεις.
0: Στο πολύ βάθος.
1: Αυτούς που φαινομενικά είναι έτσι πιο αποστασιοποιημένοι από το συνέστημα, αλλά στην ουσία είναι βαθιά συναισθηματικοί.
0: Μουντρούχοι.
1: Ναι, είσαι λίγο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πάμε
1: Μαρκοράς.
0: Πάμε στη χτεσινή πρεμιέρα που είχαν οι νύχτες πρεμιέρα στο μεγάλο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας.
1: Λοιπόν, 32ο φεστιβάλ να πούμε. Ξεκινάει ένα δεκαήμερο προβολών με πάρα πολλές ταινίες. Θα βρείτε το πρόγραμμα έτσι και στο site των παιδιών, για να μην. Των παιδιών, γιατί είναι και φίλοι μας, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε
0: πολλά χρόνια, φυσικά.
1: Αγαπημένοι κτλ. Εχθές λοιπόν το Club Kid έκανε πρεμιέρα. Είχε ξεχωρίσει στις Κάνες, έτσι. Ο Jordan Firstman είναι ο δημιουργός και πρωταγωνιστής, ένα πολύ νέο παλικάρι. Τι είναι αυτή η ταινία?
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια ταινία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως συναισθηματική και κάπως κομική οικογενειακή ταινία, αλλά επειδή τοποθετείται σε queer περιβάλλον.
0: Άρα αυτό είναι, είναι καθιστά... γκέι ο πρωταγωνιστής, εννοείς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και όλοι του οι φίλοι και η ομάδα, γιατί διαδραματίζεται κυρίως σε κλαμπ. Είναι διοργανωτής πάρτι. Οπότε έχει πολλή μουσική, πολλή φασαρία.
0: Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα ποιο είναι.
1: Έρχονται και του αφήνουν ένα παιδί σχεδόν στην πόρτα, για να το πω απλά, και του λένε το παιδί σου. Έχεις αυτό το παιδί. Και καλείται να διαχειριστεί όλη και την πληροφορία και το παιδί και το συναίσθημά του και την καινούργια ζωή. Ξέρεις, γιατί όταν είσαι ένας άνθρωπος μέσα στη νύχτα και στην κρεπάλη και στο χαμό, είναι από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Είδα πρόσφατα και εγώ μια τέτοια ταινία.
1: Α, ναι.
0: Πολύ διαφορετική, βέβαια.
1: Θέλω να δεις και αυτή.
0: Το Manchester by the Sea, που πάλι ένας θείος παίρνει ένα παιδί και του λένε, χάνει τον αδερφό του και παίρνει το παιδί του.
1: Γι' αυτό λέω, θα μπορούσε να είναι κλισέ σαν ιστορία, αλλά έτσι όπως το τοποθετείς αυτό το περιβάλλον με αυτή τη μουσική. Είναι πάρα πολύ συναισθηματική και συγκινητική ταινία. Μπορείτε να τη δείτε ξανά στις 3 του μήνα στο φεστιβάλ και μετά τον Νοέμβριο πια που θα βγει στις αίθουσες. Club Kid.
0: Κοσμικά τίποτα μας ενδιαφέρουν? Όχι. Από αυτά που δεν θες, δηλαδή.
1: Απέφυγα εγώ τα πολύ κοσμικά.
0: Καθότι
1: ως γνωστόν έχω μια καινούργια ζωή και τους πάμε, συγχωρείτε, ξυπνάω στις 5:30 τα λέμε. Και εντάξει, νιώθω καλά με αυτό προς το παρόν.
0: Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Ναι, νιώθω καλά.
0: Το πρωινό ξύπνημα θα σε κερδίσει στο τέλος, θα το δεις.
1: Λες ψέματα.
0: Δεν λέω καθόλου ψέματα. Λες το εννοώ. Ψέματα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή από τις κασέτες του Μελωδία. Ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική μας σκηνή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλό μήνα επίσης, 1η Οκτωβρίου σήμερα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες. Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Θάνο, που τώρα θα έχει ξυπνήσει και θα το ακούσει, πιστεύω.
0: Χρόνια πολλά, Θάνο, ό,τι επιθυμείς από καρδιάς. Εδώ, εκτός αέρα, βλέπαμε με την Ναταλία τη συνέντευξη που έδωσε η Χάρης Αλεξίου στην Αθηναίδα Νέγκα στην εκπομπή Καλύτερα Αργά. Και βλέπουμε και ένα κείμενο που το συνοδεύει εδώ στο NGR.
1: Μια πολύ αποκαλυπτική έτσι, συζήτηση.
0: Ωραία
1: και το λέμε,
0: ξέρεις,
1: ακούγεται καμιά φορά κλισέ, αλλά είπε τόσο ωραία πράγματα. Από το τραγούδι μέχρι την προσωπική ζωή. Δεν ξέρω τι ξεχώρισες εσύ.
0: Είπε για παράδειγμα ότι αποφάσισε να σταματήσει το τραγούδι όταν τραγουδούσε στο αφιέρωμα με τον Σταύρο Ξαρχάκο στον Καζάρτε. Και ήδη είχε νιώσει να σκληραίνει η φωνή της και είπε: δεν γίνεται άλλο, αφού δεν μπορώ εγώ να δαμάσω τη φωνή μου, θα σταματήσω το τραγούδι, αλλά δεν σταματάει η σχέση μου με το τραγούδι και η αγάπη μου γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ θαραλέα και πάρα πολύ θαραλέα στο κομμάτι του έρωτα επίσης για το οποίο μίλησε. Εγώ καταλαβαίνεις, εκεί μένω πάντα.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Ναι.
1: Είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει όταν το συζητάνε γυναίκες, έτσι, που τις φαντάζεσαι και πολύ χορτάτες και πολύ δοτικές και ότι έχουν δώσει και πάρει και τραγουδήσει για την αγάπη. Και λέει ότι ο έρωτας είναι παλιάνθρωπος, ότι αν ήταν άνθρωπος δεν θα ήταν εντάξει. Και την είναι μόνη της από το 2004, πολλά τα χρόνια, γιατί ξέρεις, σου παίρνει λέει καιρό να συνέλθεις από τον έρωτα. Και λέει, μου λένε καμιά φορά οι άντρες φοβούνται τις γυναίκες που. Και λέει, τι φοβούνται, εμείς θέλουμε να έχουμε ένα μάγκα, να μην φοβάται. Τον άλλον φοβάται, τι να τον κάνω.
0: Καλά, έχουμε φτάσει
1: respect.
0: Πια, βέβαια, σε μια εποχή που όλες αυτές οι λέξεις μπαίνουν κάτω από διάφορους μεγεθυντικούς φακούς και αρχίζεις και τις αναλύεις. Για τα στερεότυπα, την πατριαρχία, τι θα πει μάγκας.
1: Τι θα πει μάγκας,
0: ναι.
1: Αυτός που δεν φοβάται, το εξηγεί. Που δεν φοβάται τη γυναίκα που. Πού, τι.
0: Okay.
1: Δηλαδή αυτή τη μαγιά, γιατί την ωραία τη μαγιά.
0: Οι άντρες μεταφράζουν τη μαγιά με άλλο τρόπο.
1: Τότε ανοίγουμε το κεφάλι της πατριαρχίας. Γιατί αν μπερδεύουμε τη μαγιά, μιλάμε για άλλη μαγιά. Εμείς μιλάμε για τη μαγιά που έχουν και άντρες και γυναίκες, που έχει να κάνει με την παραδοχή, το μοίρασμα, παραδοχή του συναισθήματος, ευαλωτότητας κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Ανοίγουμε συζητήσεις. Η Χάρης Αλεξίου τώρα με την ευκαιρία, τώρα που την αναφέραμε.
1: Μαζί
0: τον Λέξ, το τραγούδι φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλό μήνα, πρωινό Πέμπτης.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Πέμπτης. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.
0: Επίσης μαζί μας από σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το παίρνουμε πριν πέσουμε για ύπνο. Είναι η καλύτερη ώρα να πάρουμε το προϊόν. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Μπορούμε να πάμε μέχρι 2 κουταλάκια γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μια
3: φωτοβολίδα. Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
6: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
8: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε.
8: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Το έχω δει στο σινέμα.
19: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
18: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
19: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
18: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
25: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
26: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολά.
28: Η ώρα είναι 9. Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
27: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
30: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
31: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και τι μας έχει ξημερώσει λοιπόν σήμερα?
2: Λοιπόν, ξημέρωσε καταρχάς εφιάλτης οι επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, που έχασε ξαφνικά ταχύτητα, άρχισε να πέφτει. Από ό,τι φαίνεται υπήρξε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο μεταξύ των δύο πιλότων. Περίπου 80 λεπτά στον αέρα κράτησε αυτή η περιπέτεια μέχρι να γίνει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
1: Και σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και στη συνέχεια επιχείρησε να οδηγήσει τον Boeing. Σε συντριβή, κάτι σαν την 11η Σεπτεμβρίου δηλαδή.
2: Επιβάτες
1: και μέλη βέβαιως του πληρώματος κατάφεραν να επέμβουν και να τον ακινητοποιήσουν, ενώ επειδή υπήρξε στην πτήση και ένα άλλο πλήρωμα της Fly Dubai, κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Ο μαχαιρωμένος πιλότος εντωμεταξύ νοσηλεύεται και ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε κρατείται και ανακρίνεται.
2: Γενικά είδαμε εικόνες πολλών ανθρώπων αιματοβαμένων, θα το πω, να αποβιβάζονται. Λοιπόν, η κυβέρνηση τώρα χθες ανακοίνωσε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα κυμανθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η επιδότηση στο πετρέλαιο αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και μαζί με τις εκτός των δηληστήριων η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά για το πρώτο 15 ημέρο του Οκτωβρίου.
1: Ναι, είχαμε και μια ακόμα έκπληξη χθες στις ανακοινώσεις. Οι 72 δόσεις σε όσα χρωστάμε σε εφορίες και σε ασφαλιστικά ταμεία, από 72 δόσεις λοιπόν πάμε σε 120.
2: Επίσης, να μην χρωστάμε θέλουμε. Παρένθεση, κλείνω την παρένθεση, συγγνώμη. Ναι, ωραίο. Δηλαδή. Άμα να χρωστώ παντού, να δώσω μου χίλιες δόσεις, να πληρώνω.
1: Λοιπόν, περιμένουμε πολύ έντονη κακοκαιρία σε Κρήτη και Εύβοια κυρίως, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και έχουμε απαγορευτικό από όπλου σε Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Έχουμε τροποποιήσει φυσικά στα δρομολόγια του Αργοσαρονικού από τον Πειραιά. Το μεσημέρι θα μάθουμε περισσότερα.
2: Δύσκολα με βλέπω. Ήταν σήμερα... να φύγω.
1: Για αύριο, ε.
2: Ναι.
1: Τους 22 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική και απόψε στις 10 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα της εθνικής μας στο ποδόσφαιρο με την Ολλανδία μετά την ιστορική νίκη που είχαμε κατά της Γερμανίας στο Nations League. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
2: Βεβαίως.
1: Και συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου, το τραγούδι Στέλλα. Σε λίγο μιλάμε για γυμναστήρια. Όλοι έχετε μία άποψη, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Φτάσαμε στην 5η κιόλας.
1: Τι ωραία και φάτο τραγούδι αυτό, βρε παιδί μου, του Μιχάλη Κατσίνη.
0: Είχαμε καιρό να το ακούσουμε.
1: Έτσι, με αγάπη πάντα.
0: Σου θυμίζει διάφορα. Τώρα,
1: εμένα ναι, βέβαια.
0: Τι θα πω εγώ.
1: Εσύ θα πεις πάλι εσύ με την αισιοδοξία σου.
0: Καλά, ναι, εννοείται, θα τα λέω συνέχεια.
1: Εγώ δεν μου λένε συχνά σε αγαπώ, θέλω να ξέρεις. Ούτε είμαι, ξέρεις, full in love για να σου πω, α, βλέπω πεταλουδίτσες. Έτσι είμαι. Mm-hmm. Εντάξει, κάνω manifestation.
0: Μέχρι να την πατήσεις.
1: Τι άγρια. Έχω πατήσει, την έχω πατήσει, μωρό, όπως όλοι μας. Σιγά.
0: Σιγά.
1: Ποιος δεν την έχει πατήσει. Λοιπόν.
0: Να αλλάξουμε θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Τις προάλλες έπεσα πάνω σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη LIFO. Την έδωσε η Βερένα Κέσλερ, είναι συγγραφέας τον Θοδωρή Αντωνόπουλο, με αφορμή το βιβλίο της Γυμναστήριο. Και δεν σας κρύβω ότι κάθισα λίγο να διαβάσω τι λέει αυτή η Γερμανίδα συγγραφέας. Και συνειδητοποίησα πόσο πολύ συμφωνώ μαζί της. Διότι τι λέει. Καταρχάς, αυτή γράφει τώρα ένα βιβλίο για μια γυναίκα, μια υπάλληλο μιας μεγάλης εταιρείας που πάει στο γυμναστήριο και θέλει να φτιάξει, να διορθώσει την εμφάνισή της. Mm-hmm. Και μετά το παίρνει πολύ πατριωτικά και οδηγείται σε ακρότητες. Λέει τώρα η συγγραφέας.
1: Όχι επεμβάσεις.
0: Όχι, αλλά.
1: Τη γυμναστική. Κολλάει, ας πούμε, το μυαλό.
0: Μα ξέρεις κάτι, ναι. Όταν κολλάς με τη γυμναστική και μετά ασχολείσαι μόνο με το τι βλέπεις στον καθρέφτη, αρχίζουν τα σκευάσματα, τα διασυμπληρώματα.
1: Ναι.
0: Το να μόνο με το τι βλέπεις στον καθρέφτη, αρχίζουν τα σκευάσματα, τα διασυμπληρώματα.
1: Ναι.
0: Το να πάρω κρεατίνη τώρα και στους άντρες επίσης, δηλαδή να πάρω.

0: άθληση και όχι γυμναστήριο.
1: Υπάρχει και το γυμναστήριο είναι τρόπος άθλησης. Εγώ το στηρίζω με την έννοια ότι από το να μην κάνω τίποτα για τον εαυτό μου και απλά να έχω μια καθιστική ζωή όπως οι περισσότεροι, ας κάνω κάτι και ας είναι για να βλέπω στον καθρέφτη μου ένα τούμπανο, να το πω έτσι.
0: Τούμπανο.
1: Αυτό. Κάποιοι θέλουν να είναι τούμπανα.
0: Ναι, αυτό
1: αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αν είναι μονικό, ναι.
0: Αυτό σχολιάζουμε.
1: Είναι μονικό καμιά φορά.
0: Ο στόχος να είσαι τούμπανο και ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει σε ηλικία δείχνει άλλα πράγματα. Δεν δείχνει μόνο έναν ναρκισισμό, δείχνει και μια κοινωνία που σε αναγκάζει να φαίνεσαι σούπερ ήρωας για να πετυχαίνεις τις δουλειές σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες γενικότερα στην ιστορική σου τομέα.
1: Ναι, είναι θέμα αυτοπεποίθησης σίγουρα. Προσδοκιών που, άλλου τύπου. Αλλά ξαναλέω, δεδομένου ότι δεν είμαστε μια χώρα που πολύ γυμνάζεται, αν μη τι άλλο, ας μπει λίγο στην κουλτούρα μας, ακόμη και με έναν τρόπο ανάποδο. Αλλά ας μπει λίγο στην κουλτούρα.
0: Την ισορροπία μας ψάχνουμε ούτως ή άλλως σε αυτές τις περιπτώσεις. Πείτε μας και εσείς τη γνώμη σας στο 695-66-14992 Viber WhatsApp. Πάμε στα κλασικά μας. Γιώργος Νταλάρας τώρα και το πεπρωμένο Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 25 η ώρα στο πρωινό της 5ης. Καλό μήνα. Και προλαβαίνετε να στείλετε κι εσείς το μήνυμά σας.
1: Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μπει ο μήνας.
0: Με 10.502 ευρώ που μπορεί να κερδίσετε αύριο κιόλας.
1: Αύριο, Παρασκευή, τελευταία ευκαιρία. Μπορείτε να συμμετέχετε μέχρι και αύριο, γιατί μετά τις 4 θα τηλεφωνήσει η Μέρη σε έναν από εσάς που θα έχετε στείλει το μήνυμά σας. Win.
0: Ναι.
1: Στο 19.600.
0: Κάθε μήνυμα, MediaTel, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18 ώρων. Διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επικίνδυνους εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
1: Και θα σας ρωτήσει η Μέρη, πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, και αρκεί να της πείτε μόνο 10.502.
0: Και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο.
1: Αυτό.
0: Σε καλή μεριά, καλή τύχη, καλή επιτυχία, όλα μαζί, όλες ευχές
1: έχω
0: μαζί.
1: Έχω αγωνία εγώ να δω ποιος θα απαντήσει.
0: Η κλήρωση αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 4, στο νου σας να θυμάστε το ποσό 10.502 ευρώ. Θα έχουμε σίγουρο νικητή, δηλαδή αν δεν βρει η Μέρη κάποιον, θα πάει σε επόμενο τηλεφώνημα. Εντάξει, καλή επιτυχία. 9 και 26 ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε. Αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για ως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, που είναι και πάλι εδώ, ανανεωμένη. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε σε λίγο με ταινίες που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες. Μία συγκεκριμένη που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Με Tom Cruise ακριβώς.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
5: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' άκουω.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
6: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων. Δύσκολες οι επόμενες ώρες στην Κρήτη, σχολεία κλειστά και επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα 1η Οκτωβρίου την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορουμένου γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη την προσωρινή του κράτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να μπει φρένο στις εξαγωγές δίζελ εν μέσω αυξημένων τιμών καυσίμων. Τις εφιαλτικές στιγμές που επικράτησαν μέσα στο αεροσκάφος της Fly Dubai περιέγραψαν τρεις από τους άνδρες που ακινητοποίησαν το συγκυβερνήτη. Συννεφιά, ισχυρή βοριάδες και 22 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Καλώστη!
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
20: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
21: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
20: Cleansed. Προπόληση more.com.
22: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
23: Πιο μεγάλο.
22: Bigger.
23: Πιο καλύτερότερο.
22: Better.
23: Πιο Halloween από ποτέ.
22: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
23: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
24: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
25: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
26: Isomat Premium.
25: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
26: Isomat Premium.
25: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
26: Isomat Premium.
25: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
27: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
28: Και από κρωματάκι.
27: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
29: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
30: Perfectly well what's going on.
29: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
31: What's our worst case scenario?
29: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
32: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
33: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
34: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
35: Προχωρούσα κατά μήκος της κονισμένης δημοσιάς, όταν το βουνό στην απέναντι πλευρά του δρόμου μέστρεψε στη σιωπή του. «Από πού θα έρχεται?» είπα. Δεν ξέρω, η ογκώδη σου συμμετρία και γαλήνη. Παρ' όλα αυτά, είπε το βουνό, θα ήθελες να είσαι εγκυστρωμένος εδώ, με μια αμετάβλητη θέα, υψωμένος σε μια απαράλλαχτη εικόνα. Έτσι τράβηξα το δρόμο μου, μετρώντας τα αναρρύθμιτα δάχτυλά μου. Κουβέντα με το βουνό. Άρτσι Ράντολφ Άμονς.
0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: κοροϊδία με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραχνό στο πρωινό της 5ης, 1η Οκτωβρίου. Καλομήνα.
1: Καλομήνα, ωραίο φθινόπωρο.
0: Ωραίο.
1: Υπομονή στους δρόμους,
0: ναι,
1: υπομονή και... σε περιοχές που έχει βροχή και ίσως και πλημμύρες, γιατί στην Κρήτη λένε ότι τα φαινόμενα θα είναι άσχημα.
0: Νομίζω ότι κάπως νωρίς μπήκε το κρύο και ξεκίνησαν οι βροχές.
1: Μιλάς σε κολυμβήτρια χειμερινή που
0: Όχι κολυμβήτρια.
1: Αρνούμε να δεχτώ ότι αυτή η αλλαγή θα είναι μόνιμη. Πιστεύω ότι είναι αυτές οι μέρες κάπως δύσκολες και θα επανέλθουμε σε πιο ωραίες θερμοκρασίες.
0: Μακάρι. Μακάρι, αν και μου φαίνεται κάπως λογική εναλλαγή, αν και λίγο παραπάνω το κρύο είναι λίγο πιο τσουχτερό.
1: Είναι. Εγώ πήγα και ψώνισε χτες, γιατί είχα έρθει εδώ πέρα με τα καλοκαιρινά. Δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω την υπόλοιπη μέρα.
0: Και αλλάζουμε θέμα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για το.
0: Σήμερα, Πέμπτη, έχουμε νέες ταινίες. Μεταξύ άλλων, έχουμε δύο σημαντικές ταινίες. Η πρώτη έχει να κάνει με τον Tom Cruise.
1: Βεβαίως. Είναι το Digger του Ιναρίτου, του Αλεχάνδρου Γκοζάλης Ιναρίτου, ένας πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης, πολύ συζητημένος. Έχει σκηνοθετήσει κάποιες από τις ταινίες που έχουμε αγαπήσει πολύ, 21 γραμμάρια, Birdman, η επιστροφή με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο.
0: Και τώρα τι κάνει εδώ, παίρνει τον Tom Cruise, τον κάνει αγνώριστο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ξεχάστε επικίνδυνες αποστολές και ήρωες και τέτοια.
1: Όχι, 70.
0: Τον έχει κάνει 70 ετών.
1: Αλλά 70 να φαίνεται, γιατί και τώρα δεν είναι ότι απέχει πολύ ο Tom, απλά δεν του φαίνεται.
0: Θυμίζει λίγο Τραμπ, νομίζω, η μεταμόρφωσή του, λίγο ελάχιστα. Και τον έχει κάνει λοιπόν να υποδίεται έναν μεγιστάνα πετρελαίου, έναν τρισεκατομμυριούχο, ο οποίος με τις εξορίξεις που κάνει προκαλεί ένα τεράστιο ρήγμα στην Αντρακτική. Και ουσιαστικά τι συμβαίνει στην Αρκτική, μάλλον, και τι συμβαίνει τώρα. Ένα παγόβουνο ξεκολλάει και έρχεται προς την Ευρώπη, απειλώντας με τεράστιο τσουνάμι πάρα πολλές χώρες. Και όλος ο πλανήτης τώρα προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Αλλά εδώ βλέπουμε ουσιαστικά την αλαζονία ενός ανθρώπου που έχει όλη τη δύναμη πάνω του, που δεν είναι ο πρόεδρος. Είναι ένας
1: Elon Musk, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ένας
1: Elon Musk.
0: Και ουσιαστικά εδώ η ταινία είναι μια αλόκοτη. Έτσι τη χαρακτηρίζουν οι κριτικοί, σάτυρα περιβαλλοντικής καταστροφής.
1: Λοιπόν, σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας κριτικοί, οι Έλληνες, έχουν περίπου 3 αστεράκια μέσο όρο βάλει σε αυτή την ταινία. 3 στα 5. Όχι άσχημα. Οι ξένοι κριτικοί έχουν πει από φανταστικό μέχρι σκετσάκι που απλά είχε μεγάλο προϋπολογισμό.
0: Τόσο πολύ.
1: Δηλαδή τα έχει όλα ακούσει αυτή η ταινία. Που φυσικά μας κάνει να θέλουμε να πάμε να τη δούμε.
0: Αν τη δείτε εσείς το Σαββατοκύριακο, θέλουμε οπωσδήποτε γνώμη από Δευτέρα.
1: Digger,
0: ίσως
1: το είπαμε. Τον τίτλο, Digger.
0: Α, σωστά, δεν το είπαμε.
1: Δεν είμαι σίγουρη, ναι. Είπαμε τον Κρούζ. Παιδιά, πηγαίνετε τον Tom Cruise.
0: Και μιλάμε για την επόμενη ταινία αμέσως μετά τώρα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ερωτεύομαι. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη. Καλό μήνα, 1η Οκτωβρίου.

0: Αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Γιάννης Πουλόπουλος και μην του μιλάτε του παιδιού. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Πέμπτης, καλό μήνα. Μιλούσα λίγο πριν για τις ταινίες που βγαίνουν από σήμερα στις αίθουσες. Φυσικά θα συζητηθεί πάρα πολύ και η ταινία, το ντοκιμαντέρ Νάζα. Είναι το πιο πολύ συζητημένο ντοκιμαντέρ, η πιο πολύ συζητημένη ταινία από το Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου οι Ισραηλινοί στρατιώτες ομολογούν όσα έχουν διαπράξει. Έχει γίνει ήδη χαμός με την ταινία.
1: Γίνει χαμός. Στη Βενετία 25 λεπτά ήταν το χειροκρότημα στην πρεμιέρα της και αμέσως απειλήθηκαν οι δημιουργοί, καθότι είναι Ισραηλινοί, με αφαίρεση της ηθαγένειας. Παρ' όλα αυτά έχουν δεχτεί πολύ μεγάλη υποστήριξη από την κινηματογραφική κοινότητα.
0: Θα πούμε περισσότερα και αύριο για την ταινία αυτή, 10 παρά 10 η ώρα. Και συνεχίζουμε με την Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Δημήτρης. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα, ή μάλλον από σήμερα, τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Επίσης μαζί μας το φυσικό αέριο και εταιρεία ενέργειας. Φοιτητική ζωή check, φοιτητικό ρεύμα check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, που είναι και πάλι εδώ ανανεωμένη. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο από τις 6 μας στον αέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλό μήνα.
0: Και
1: καλή δύναμη.
0: Ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Για χαρά.
2: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
3: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
6: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
8: 10.502.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
7: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσετε. 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
5: Επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
5: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Ιζωμάτ Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
24: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
23: λειτουργικότητας και αισθητικής.
24: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
23: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
24: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
23: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
24: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
23: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
24: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
23: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
24: SMK Group. Το μέλλον.
25: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
26: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: σοκάρα.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο. Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

και λύσω ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον έλεγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα και έσπρεχνε τη βάρη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: ότι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Τώρα σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειρών.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Συγγνώμη, άσε μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν χαρά

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

0: Η ώρα είναι 2.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Πρωίου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
1: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον ώμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις

Εδώς μου θα νικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM.

η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα ψέμα μου ποτίζει το μαντίλι. Ύστερα φεύγεις με αυτόματο πιλότο. Κάποιο κρυμμένο θησαυρό να βρει στο νότο.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση.

0: Θέση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

απόλαυση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κουράστηκα μαζί σου να παλεύω. Φτάνει πια να έρχεσαι μονάχα όταν φεύγω.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

δωμάτιο κλειστό. Δεν θα αντέξω να βιώσω άλλον ένα χωρισμό. Φοβάμαι πως αν μείνω μόνος θα κάνω κακό, ή θα μας βρούνε και τους δυο.

0: όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Έμπνευση 107 FM.

0: έμπνευση 107 FM.
1: Αυτό το τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μοναχός άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός. Όλα τα δέσποτα ρωτώ μήπως σε είδα.

γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

107 FM.

Αν αδός μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθε αυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας.

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά λένε το

0: Κοίτα μέσα σου, βρες την αποστολή σου, συνδέσουμε το φως και ξεκίνα. Της πίστης, της ελπίδας, της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ήσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι.

τις παρεστήσεις μου, γιατρέ που έχω τεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς, γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη η ώρα τη γιατρέ και δεν μιλούν, πίσω από την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

για λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά.

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι, πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή,

γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.

Έμπνευση 107 FM.

με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί,

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ώρες αργώς ήρθε σαν φορτωμένα κάρα. Απ' τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα. Φυτρώσαν κάκτη και λωτή στην κορδιλιέρα και εσύ κλειστό σε μια καμπίνα φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Η παλμιά άγνωστη φωτιά σ' έχει δεσμότη. Δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα τη γοργόνα